0: 800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
2: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
3: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
4: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
5: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
5: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert. Του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
5: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
8: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928. 3ZZZ, broadcasting in your language.
1: 3ZZZ is on social media. Look for 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram to catch up with all the latest news from 3ZZZ. Give us a like and get connected to 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram.
2: Φίλες ακροάτες και φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης, σήμερα Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026. Είμαι ο Ζήσης Πούρος και θα είμαι μαζί σας την επόμενη ώρα. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου. Ελπίζω να μείνετε μαζί μου την επόμενη ώρα να περάσουμε τον χρόνο αυτόν παρέα. Να πω ότι είναι σήμερα, όπως είπα, 16 Ιουλίου, περίπου η μέση του χειμώνα εδώ στο νότιο ημισφαίριο και καλό θα ήταν να είχαμε λίγη βροχή. Είναι στεγνός ο χειμώνας μέχρι τώρα, αλλά καλό θα ήταν να έχουμε βροχή. Έχει κάνει λίγο κρύο, είχαν πει ότι δεν θα είναι πολύ κρύος αυτός ο χειμώνας, αλλά έχει κάνει λίγο κρύο, αλλά βροχή. Να επικοινωνήσουμε με εκείνους που κανονίζουν τον καιρό να μας στείλουν λίγη βροχή, γιατί την χρειαζόμαστε. Τι λέω, τέλος πάντων, να πω στα γρήγορα την εισαγωγή του προγράμματος, η οποία είναι ότι ο σταθμός μας στο 3ZZ εκπέμπει στην συχνότητα 92,3 στα FM. Να πω στα γρήγορα την εισαγωγή του προγράμματος, η οποία είναι ότι ο σταθμός μας στο 3ZZ εκπέμπει στην συχνότητα 92,3 στα FM. Με ένα απλό ραδιοφωνάκι μπορείτε να συντονιστείτε εκεί στο 92,3.

ρυθμό και πολλά άλλα. Και θα δείτε ένα κουμπάκι, αν μπείτε εκεί, που λέει Listen Live, όπου αν πατήσετε σε αυτό το κουμπάκι μπορείτε να ακούτε τον σταθμό ζωντανά. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε να ξανακούσετε κάποιο πρόγραμμα, και αυτό μπορείτε να το κάνετε, γιατί όλα τα προγράμματα είναι στον ιστότοπο του σταθμού, και υπάρχει τρόπος, ακόμα δεν το έχω ερευνήσει, να δείτε να μπείτε σε αυτήν τη σελίδα από την αρχική σελίδα του ιστότοπου, αλλά δεν το έχω ερευνήσει. Ένας άλλος τρόπος είναι αν ψάξετε από την μηχανή που χρησιμοποιείτε να ψάχνετε στο διαδίκτυο, πληκτρολογήστε 3ZZ κάθετος Greek, θα βγει η ελληνική σημαία, και κάτω από την ελληνική σημαία όλα τα προγράμματα με την ημερομηνία που βγήκαν στον αέρα. Οπότε πρέπει να ξέρετε πότε βγήκε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει στον αέρα για να τον ακούσετε, για να το ακούσετε, ή απλά μπορείτε να ακούσετε όλα τα προγράμματα με την σειρά και να δούμε ποια σας αρέσουν και ποια δεν σας αρέσουν και οτιδήποτε. Λίγο μπερδεμένη η εισαγωγή, αλλά τέλος πάντων, αυτά για την εισαγωγή. Θα περάσουμε αμέσως στο πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος, το οποίο είναι όπως πάντα αφιερωμένο στους μικρούς μας φίλους. Οι μικροί μας φίλοι, οι οποίοι πάνε στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, επέστρεψαν στο σχολείο, τελείωσαν οι διακοπές, αυτές οι διακοπές, οπότε άρχισε η επόμενη σχολική περίοδος. Ελπίζω με το καλό να άρχισε για όλους τους μικρούς μας φίλους η σχολική αυτή περίοδος, και με το καλό να πάει. Σε όλους λοιπόν, είτε πάνε στο δημοτικό, είτε στο γυμνάσιο, είτε στο πανεπιστήμιο, σε όλους τους μικρούς μας φίλους και στους μεγαλύτερους μικρούς μας φίλους, με τις πιο καλές ευχές αφιερωμένο το πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος.

0: listening to 3
1: Melbourne Ethnic
0: Community Radio.
1: Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 και όσοι από εσάς είσαστε άτομα που παρακολουθείτε την επικαιρότητα, ανάμεσα στην επικαιρότητα σίγουρα θα παρακολουθείτε το ποδόσφαιρο. Οπότε είναι η ώρα για αυτό.

0: σήμερα τα μπουρδουκλώνω, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Όσοι από εσάς είσαστε τακτικοί ακροατές, ξέρετε ότι ένα μέρος του προγράμματος είναι αφιερωμένο στα αθλητικά, κυρίως στα ποδοσφαιρικά, και όπως είπαμε την περασμένη εβδομάδα, τα πράγματα όσον αφορά το τουρνουά του παγκοσμίου κυπέλου, του λεγόμενου Μουντιάλ, φτάνουν στο αποκορύφωμα. Χθες η Ισπανία κέρδισε το εισιτήριο για μια θέση στον τελικό, και τώρα που ακούτε το πρόγραμμα έχει αποφασιστεί και η άλλη ομάδα η οποία θα είναι αντίπαλος της Ισπανίας στον τελικό. Αλλά για να μας πει περισσότερα, όπως πάντα είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου τον καλύτερο αθλητικό ποδοσφαιρικό παρουσιαστή δημοσιογράφο, τον Γιώργο Καλιάνη. Πρέπει να το γράψω σήμερα, δεν έπρεπε να προσπαθούσα να το πω γιατί τα μπουρδουκλώνω. Γιώργο Καλιάνη, ντυμένος με τα ισπανικά και τα άλλα χρώματα, καλημέρα, και σ' ακούμε να μας ενημερώσεις για το τι έγινε αυτή την εβδομάδα ποδοσφαιρικά.
1: Καλημέρα Ζήση, καλημέρα στους ακροατές. Αρχίζουμε πάντα με το τοπικό πρωτάθλημα και πάμε στο Premier League, στο γύρο 20. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Green Gully Altona Magic 1-3, Dandenong City Ελλάς Μελβούρνης 0-2, Oakley Avondale 2-0, Preston Hume City 2-1, Melbourne City NPL Αλέξανδρος 2-2, Dandenong Thunder Παγκύπριος 2-1. Και σαν όλμπας δυναμό ο George Cross 2-2. Μετά από αυτό το Όπι είναι πρώτο στη βαθμολογία με 44 βαθμούς, ακολουθεί το Χιούμ με 40, το Avondale με 34, το Πρέστον με 32, το Αλέξανδρος πέμπτος με 32, η Ελλάς Μελβούνης έκτο με 31 βαθμούς. Και φυσικά ο Παγκύπριος έχει πέσει λίγο χαμηλά και κινδυνεύει να υποβιβαστεί. Έχει 16 βαθμούς και είναι 12ο στη βαθμολογία. Τώρα πάμε στον επόμενο γύρο που είναι οι εξής αγώνες. Παρασκευή 17 Ιουλίου έχουμε Παγκύπριο Dandenong City στις 7.30, το Green Gully με το Dandenong 37:30, το Σάββατο έχουμε Hume City με το Oakley στις 2, το Avondale Σαν Όλβανς Δυναμό στις 3, Altona Magic Αλέξανδρος 3:15, Ελλάς Μελβούρνης με το Πρέστον, μεγάλο ντέρμπι στις 3:15, και George Cross Melbourne City NPL στις 6. VPL 1. Είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Ηρακλής Melbourne Κροάτρια 0-1, έχασε ο Ηρακλής. Νέα Ελλάς North Sunshine 0-5, και μετά από αυτό έχουμε στη βαθμολογία, πρώτη είναι η Κροατία με 41, δεύτερος ο Ηρακλής με 39, και η Νέα Ελλάς είναι 14η με 10 βαθμούς. Τώρα πάμε στους επόμενους αγώνες, οι οποίοι είναι οι εξής. Παρασκευή 17 Εβδόμου, Ηρακλής Μένιχαμ 8:30, Κροατία Λεωνίδας 8:30, Μελβούρνη Σερβία, Νέα Ελλάς 6:15. Αυτό είναι το Σάββατο στις 18. Τώρα πάμε στο VPL 2, που τα αποτελέσματα είναι ως εξής. VPL 2 έχαμε Essendon Roas Pythagoras 3-2, Whittlesea Clarinda 1-1, Kilo Park Malvern 1-0, Argonautes Altona 1-0. Μετά από αυτό η βαθμολογία είναι ως εξής: Colburn Valley είναι πρώτο, δεύτερο είναι το Malvern, τέταρτος οι Argonautes με 34, το Pythagoras έκτος με 29, η Clarinda 12η με 20. Το Malvern είναι δεύτερο με 40 και πρώτο το Colburn Valley με 42. Και η επόμενη αγωνιστική έχει ως εξής: Πυθαγόρας παίζει με την Αλτόνα, ο 21ος γύρος, την Παρασκευή 17 Ιουλίου 7:30 και το Eastern Line με τους Αργονάτες 7:45. Το Σάββατο έχουμε Μάλβι με το Morland City στις 5 και Κλαρίντα Golden Valley 5:15. Τώρα, Ζήση, να πούμε για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Πριν πεις γι' αυτό, Γιώργο, είπες κάποια πράγματα που είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η εβδομάδα, η επόμενη που έρχεται, είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως είπες θα παίξουν το South Melbourne εναντίον του Preston.
1: Ναι, μεγάλος αγώνας αυτός, γιατί θα κρίνει και την εξάδα που θα παίξουν τα play-off.
0: Σίγουρα, και το καλύτερο αποτέλεσμα για τον Αλέξανδρο θα είναι ισοπαλία αυτός ο αγώνας, αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Δεν είχα καταλάβει πόσο έχει πέσει ο Αλέξανδρος, έχει πέσει αρκετά, γιατί έχει αρκετές εβδομάδες να κερδίσει. Αλλά το άλλο, ο άλλος αγώνας που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι το Χιουμ εναντίον του Όκλι, πρώτος εναντίον δεύτερον.
1: Ναι, αυτό και αυτό θα είναι ένας πολύ καλός αγώνας. Αλλά να πούμε, Ζήση, ότι το Όκλι έχει πολύ καλή ομάδα φέτος.
0: Σίγουρα.
1: Είναι σταθερός στην απόδοσή του και πάντα φέρνει καλά αποτελέσματα. Όμως, σε αυτούς τους αγώνες που είναι οποιοδήποτε μπορεί να κερδίσει, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να τον παρακολουθήσει ο κόσμος, που να πούμε ότι όλοι αυτοί οι αγώνες προβάλλονται ζωντανά από το YouTube.
0: Ωραία, και οπότε αξίζει, γιατί αυτοί οι δύο αγώνες ιδιαίτερα θα είναι πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα πάμε στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ωραία, λοιπόν, είχαμε σήμερα το πρωί Γαλλία-Ισπανία, ένα πολύ καλός αγώνας. Πολλοί απαγοητεύτηκαν, όλοι νόμιζαν ότι η Γαλλία με τους παιχταράδες που διαθέτει θα κερδίσει την Ισπανία, αλλά έγινε ανατροπή. Και κέρδισε πολύ εύκολα, θα έλεγα, με καθαρό σκορ 2-0 η Ισπανία. Οπότε πήρε το εισιτήριο για το τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου που θα γίνει την Δευτέρα πρωί. Νομίζω είναι 5 η ώρα. Θα το ελέγξουμε αυτό, μήπως αλλάξει η ώρα. Αλλά όλοι οι ακροατές να το ελέγξουν. Και αύριο θα έχουμε τον αγώνα που θα παίξει η Αγγλία με την Αργεντινή, και αυτός ένας αγώνας πολύ καλός θα είναι, και όποιος κερδίσει από αυτούς θα πάρει το εισιτήριο για το τελικό να παίξει εναντίον της Ισπανίας.
0: Για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, Γιώργο, σήμερα που ακούνε το πρόγραμμα, λέμε ότι εχθές έγινε ο αγώνας Γαλλία-Ισπανία και σήμερα το πρωί ο αγώνας Αργεντινή Ηνωμένων Πολιτειών, και θα... Όταν ακούνε αυτό το πρόγραμμα θα έχει τελειώσει το αποτέλεσμα. Για κοίταξε στο μέλλον και πες μας ποιος νομίζεις θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στον τελικό.
1: Κοίταξε, η Αργεντινή, Ζήση, είναι νομίζω μία από τις καλύτερες ομάδες, 5 ομάδες του κόσμου. Όπως είναι παραδείγματος χάρη η Γαλλία, η Βραζιλία, η Αργεντινή. Μπορούμε να πούμε τώρα κατά διαστήματα και η Αγγλία είναι μέσα στις 5, ή η Γερμανία ή η Ιταλία, αλλά αυτό αλλάζει λίγο. Αλλά σταθερά όμως η Αργεντινή βρίσκεται στους καλύτερους 5. Η Αγγλία έχει δείξει πολύ καλά και θετικά αποτελέσματα, παίζει καλό ποδόσφαιρο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, δεν σηκώνει τα χέρια, και το έχουμε δει αυτό σε πολλούς αγώνες και πάντα φέρνει θετικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι λίγο γέρνει η πλάστιχα προς την Αργεντινή, αλλά όχι και τόσο σίγουρος, αλλά θα είναι ένας πολύ καλός αγώνας να δούμε, γιατί περιμέναμε ότι η Γαλλία θα κερδίσει την Ισπανία ο περισσότερος κόσμος, αλλά δυστυχώς συνέβη το αντίθετο. Αν έχουμε και εκεί μια ανατροπή, εγώ νομίζω θα παίξει η Αγγλία και θα είναι ένα ευρωπαϊκό τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου του 2026. Αλλά πάντα όμως η Αργεντινή μπορεί να ανατρέψει τα πάντα και να είναι αυτή που θα παίξει το τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου το 2026. Κυριακή κοντινή γιορτή, έτσι λέμε. ελληνικά στην έτσι, παροιμία.
0: Έτσι λένε και ήταν μια πολύ καλή ανάλυση αυτή που έκανες, γιατί και εγώ τώρα που σκεφτόμουν, είχα πει σε προηγούμενο πρόγραμμα ότι ήθελα η Αργεντινή να το πάρει, αλλά πολλοί κόσμος, όπως είδαμε και με την περίπτωση της επέμβασης του Τραμπ σε αυτό το τουρνουά, πολλοί προβληματίζονται με τον πρόεδρο της Αργεντινής, ο οποίος είναι φίλος του Τραμπ, και εάν το κερδίσει η Αργεντινή δεν αποκλείεται να το εκμεταλλευτεί ακόμα και να αυτό, αλλά είναι μια περίπτωση όπου θα αναμειχθούν τα πολιτικά μέσα στον αθλητισμό. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνεται αυτό, μάλλον δεν θα πρέπει να γίνεται, αλλά είναι μέρος της ζωής. Ο αθλητισμός και τα πολιτικά είναι και τα δύο μέρος της ζωής, και όταν είναι τόσο σημαντικό γεγονός, σίγουρα παίζουν ρόλο.
1: Όλα παίζουν ρόλο, Ζήση. Πολύ σωστά, κακώς επενεύει ο Τραμπ για την περίπτωση του παίκτη της Αμερικάνικης ομάδας εθνικής που είχε πάρει κόκκινη κάρτα και αποκλείστηκε να παίξει τον επόμενο αγώνα. Η Αργεντινή νομίζει πολλοί κόσμος ότι η διαιτησία όταν έπαιξε εναντίον της Αιγύπτου αδικήθηκε η Αίγυπτος παράφορα, ήταν αμφιλεγόμενα φάουλ εναντίον της Αιγύπτου, ενώ σχεδόν κανένα δεν σφύριξε ο διαιτητής εναντίον της Αργεντινή, και πολλοί κόσμος έχει λίγο προβληματιστεί. Αλλά όμως, όπως προείπα, είναι μια ομάδα που σε 13 λεπτά έβαλε 2 γκολ και κέρδισε την Αίγυπτο. Τώρα όλα αυτά τα παρατράγουδα, αν το πούμε έτσι λαϊκά, έγιναν πριν από αυτά τα τελευταία 11 λεπτά. Όμως είναι μεγάλη ομάδα, αλλά παράφορα αδικήθηκε η Αίγυπτος, και αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Γι' αυτό ο κόσμος είναι λίγο διστακτικός τώρα και δεν έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο ποιος θα είναι ο πρωταθλητής και με ποιο τρόπο θα είναι πρωταθλητής.
0: Ωραία, την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε θα έχουμε πρωταθλήτρια του κόσμου. Η Ισπανία για δεύτερη φορά έχει βρεθεί στον τελικό, οπότε θα δούμε ποια ομάδα θα είναι αντίπαλός της, και όπως είπες, η ανάλυση σου νομίζω ήταν πολύ καλή. Θα δούμε τι θα μας... μάλλον θα έχουμε δει και θα δούμε την Κυριακή βράδυ στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρωί της Δευτέρας, ώρα Μελβούρνης εδώ. Θα δούμε ποιος θα παίξει τον τελικό και ποιος θα το πάρει.
1: Ολοκληρώνοντας, θα πω, Ζήση, ότι ανεξαιρέτως με αυτά που ακούσαμε, τα αρνητικά ή τα θετικά, οι αγώνες που παίχτηκαν από όλες τις ομάδες 48 ήταν πρώτης ποιότητας ποδόσφαιρο, ήταν καταπληκτικό θέαμα, οι αποδόσεις ήταν τέλειες από όλες τις ομάδες, και είχαμε μερικές ανατροπές από μικρές ομάδες που προχώρησαν σε γύρους που κανένας δεν νόμιζε ότι θα περάσουν στον επόμενο γύρο. Αλλά γενικά ήταν πολύ ποιοτικό ποδόσφαιρο και πραγματικά άξιζε τον κόπο να το παρακολουθήσεις, ιδιαίτερα ζωντανά, αν ήσουν τολμηρός και σηκωνόσουν όλες τις ώρες οι οποίες δεν ήταν και οι πιο κατάλληλες.
0: Εάν είχες την ευκαιρία, αν μπορούσες, και είχες, σίγουρα ήταν αυτό. Μακάρι να είμαστε καλά, να έχουμε την ευκαιρία, αφού τελειώσει αυτό, να μιλήσουμε για το επόμενο τουρνουά σε 4 χρόνια, το οποίο θα είναι κάποια επέτειος θα είναι. Νομίζω θα είναι 100 χρόνια από τότε που πρωτοάρχισε αυτό το τουρνουά, αλλά θα πούμε περισσότερα γι' αυτό. Μόνο καλά να είμαστε και θα τα πούμε. Πριν κλείσουμε, για να δεν σε έχω προετοιμάσει γι' αυτό, αλλά ένα θέμα που συζητιέται εδώ, που το συζητάει κυρίως ο δόκτωρας Χρήστος Φίφης, και ξέρω, επειδή σε ενδιαφέρει και σένα πάρα πολύ η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Μελβούρνης και Βικτόριας, ποια είναι η άποψή σου για το γεγονός ότι έχει καθυστερήσει τόσο πολύ η Γενική Συνέλευση του οργανισμού αυτού? Εάν θέλεις, απαντάς σε αυτό το ερώτημα.
1: Δεν γνωρίζω, Ζήση, καμία λεπτομέρεια από τότε που έφυγα από το Συμβούλιο της κοινότητας. Δυστυχώς, πέρυσι είχαν πει ότι υπήρχε κάποιο λόγο με τον λογιστή, με τον ελεκτή, ότι αρρώστησε. Τώρα τι συμβαίνει φέτος, δεν έχω καμία ενημέρωση, ούτε παρασκηνιακά, ούτε επίσημα, ούτε έχω ακούσει και τίποτα, οπότε δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη, αλλά ας ελπίζουμε ότι σύντομα θα πραγματοποιηθεί, διότι πραγματικά έχει αργήσει λίγο, αλλά ίσως υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος.
0: Ωραία.
1: Εμείς δεν το γνωρίζουμε.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε αφήσω να πας να κοιμηθείς λίγο για να ετοιμαστείς για τον αγώνα αύριο το πρωί. Και αφού θα είμαστε καλά, θα έχεις την ανάλυση σου για τον τελικό την επόμενη εβδομάδα.
1: Έγινε, να είστε καλά. Καλημέρα σου, ακροατάς. Καλή συνέχεια και να είστε πάντα καλά.
0: Γεια σου, γεια σου.

3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne. Και να ρίξουμε μία ματιά σε ορισμένα πράγματα που γίνονται γύρω μας. Συζητήσαμε με τον Γιώργο Καλιάνη όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, για τα ποδοσφαιρικά, αλλά και ένα άλλο θέμα το οποίο ο δόκτωρας Χρήστος Φίφης το έχει πάρει πολύ ζεστά και έχει γράψει επιστολή, η οποία, όπως είπε, δεν δημοσιεύτηκε και αφορά την Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας. Από την σελίδα του οργανισμού αυτού βλέπουμε μια ανακοίνωση την οποία ανεβάσανε στις 9 Ιουλίου πριν μια εβδομάδα περίπου και η ανακοίνωση λέει «Ανακοίνωση για την ετήσια Γενική Συνέλευση». Σας ενημερώνουμε και σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε και να συμμετάσχετε στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 1 η ώρα το μεσημέρι την Κυριακή 2 Αυγούστου στο κέντρο Ανδριανάκο στο σχολείο το Alphington Grammar που βρίσκεται στο Old Heidelberg Road. Μέχρι τώρα καλά ήμασταν, τώρα η φωνή μου θέλει να παίξει παιχνίδια. Παρακαλώ σημειώστε, για να συμμετάσχετε στην ετήσια Γενική Συνέλευση πρέπει να είστε εγκεκριμένο μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας με εξοφλημένες συνδρομές για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών. Ημερήσια διάταξη. Έγκριση των πρακτικών της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 2024. 2. Έκθεση του Προέδρου. 3. Παρουσίαση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για το οικονομικό έτος 2025. Διορισμός ελεγκτών για το οικονομικό έτος 2026. Διάφορα θέματα. Σχετικά με τα διάφορα θέματα, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν προς συζήτηση στη συνέλευση οποιοδήποτε θέμα ή πρόταση κατά τη διάρκεια της συζήτησης των διάφορων θεμάτων, πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους γραπτός στον γραμματέα τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από τη συνέλευση. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρωτής καθηγητής Μαρίνης Πυρπυρής, Γενικός Γραμματέας. Κάποια πράγματα που βγαίνουν από αυτή την ανακοίνωση είναι ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα θα γίνει η συνέλευση στις 2 του Αυγούστου του 2026 για να εγκριθούν τα πρακτικά της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 2024, που σημαίνει ότι το 2025 δεν έγινε Γενική Συνέλευση. Έκθεση του Προέδρου, παρουσίαση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για το οικονομικό έτος 2025, που είναι πέρσι, και δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να περάσουν από συνελεύσεις αυτές οι οικονομικές εκθέσεις. Διορισμός ελεκτών για το οικονομικό έτος 2026. Πάντως, το καταστατικό του οργανισμού λέει ότι θα πρέπει να γίνεται η Γενική Συνέλευση κάθε Σεπτέμβρη. Και όταν ήταν ο κύριος Φουντάς πρόεδρος, άρχισε να το καθυστερεί το συμβούλιο του, γιατί δεν το μπορούσε να το κάνει μόνος του, άρχισε να το καθυστερεί. Θυμάμαι σε μια γενική συνέλευση είχε ξεχάσει τα χαρτιά, οπότε αναβλήθηκε αυτή η γενική συνέλευση και έγινε κάποια μέρα αργότερα. Μετά... Από τότε που έχει αναλάβει ο κύριος Παπαστεριάδης δεν νομίζω να έχει γίνει κανονικά η ετήσια Γενική Συνέλευση όπως λέει το καταστατικό. Μπορεί να κάνω λάθος και αν έχω κάνει λάθος θα ήθελα πολύ να με διορθώσουν και να μου πούνε ποια χρονιά ή ποιες χρονιές οι Γενικές Συνελεύσεις γίνανε σύμφωνα με το καταστατικό, αλλά θα με ξαφνιάσουν αν μπορούν να βρούνε. Άκουσα επίσης με ενδιαφέρον τον αγαπητό φίλο και θερμό υποστηριχτή της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας, τον Θόδωρο Μάρκο, στο πρόγραμμα του δόκτωρα Χρήστο Φίφη εχθές,
να μιλάει για την συμμετοχή των μελών, για περισσότερη συμμετοχή των μελών στο Συμβούλιο, στην ζωή της κοινότητας. Και αυτό με ξάφνιασε, γιατί όταν ήταν σύμβουλος ο Θόδωρος Μάρκου, θυμάμαι αρκετές φορές είχα μιλήσει μαζί του και του είχα πει τότε ότι θα έπρεπε να ανοίξουν τις πόρτες στα μέλη, και τότε μου έλεγε πράγματα όπως εμείς είμαστε εκλεγμένα μέλη και εμείς είμαστε που μπορούμε να αποφασίσουμε για κάποια πράγματα. Και τον καιρό εκείνο ήταν περισσότερα τα μέλη από ό,τι είναι τώρα. Οπότε καλό θα ήταν να κοιτάξουμε κάποιοι στο καθρέφτη, όλοι μας στον καθρέφτη, και να δούμε τι έχουμε κάνει στο παρελθόν και τι κάνουμε σήμερα, και κάποια λαθάκια που ίσως έχουμε κάνει μερικοί, συμπεριλαμβανομένων και του εαυτούλη μου. Ναι, θυμάμαι εκείνο τον καιρό, και για ένα διάστημα, για 3 χρόνια ήμουνα και εγώ στο Συμβούλιο, και εμείς ήμασταν που είχαμε προωθήσει, ο Γιάννης Λιούπας και εγώ, που είχαμε σμπρώξει και είχαμε υλοποιήσει τις ανοιχτές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν ήταν η πρώτη ή η μόνη φορά, αλλά εμείς ήμασταν εκείνοι αυτό το διάστημα. Και από τότε που φύγαμε εμείς από το Συμβούλιο και συνέχισαν η ομάδα του κύριου Παπαστεριάδη και μαζί ήταν ο Θόδωρος Μάρκου, συνεχίσανε να έχουν κλειστές συνεδριάσεις, γιατί δεν χρειαζόταν τα μέλη. Τώρα που δεν είναι σύμβολος ο Θόδωρης, σωστά μιλάει και λέει ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτές, να υπάρξει περισσότερη συμμετοχή των μελών, αλλά δεν γίνεται αυτό. Ένα άλλο πράγμα που θα ήταν καλό νομίζω να γίνει είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα με τα οποία θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε το πώς πάει το οποιοδήποτε διοικητικό συμβούλιο, και ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει αυτή η αξιολόγηση είναι με τον αριθμό των μελών. Να δούμε πόσα μέλη υπάρχουν όταν αναλάβει κάποιο διοικητικό συμβούλιο και πόσα μέλη υπάρχουν στο τέλος της θητείας του κάθε διοικητικού συμβουλίου. Αλλά τα μέλη δεν θα πρέπει να είναι μόνο αριθμητικά. Δεν θα πρέπει, για παράδειγμα, όταν αναλάβει κάποιο διοικητικό συμβούλιο να υπάρχουν 1.000 μέλη και όταν τελειώσει η θητεία να υπάρχουν 10.000 μέλη. Αλλά αυτά τα μέλη να μην είναι ενεργά, να μην είναι δραστήρια, να είναι άτομα τα οποία πλησιαστήκανε και αποφασίσανε να γίνουν μέλη με τον Α ή Β λόγο, χωρίς να έχουν ενεργό συμμετοχή. Πολύ προτιμότερο θα ήταν να αυξηθεί ο αριθμός των μελών από τα 1.000 στα 1.020, αλλά αυτά τα 20 μέλη που θα γίνουν να είναι πολύ πιο δραστήρια και να συμμετέχουν περισσότερο στην ζωή του οργανισμού. Αυτό χρειάζεται ο οργανισμός, χρειάζεται μέλη τα οποία είναι δραστήρια, τα οποία θα ενδιαφερθούν και θα συμμετέχουν. Και ένας άλλος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε το Συμβούλιο να βοηθήσει αυτή την κατάσταση, το σημερινό Συμβούλιο, είναι να αρχίσει επιτέλους να ακολουθεί το καταστατικό όσον αφορά την διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η τακτική επαφή, ο τακτικός απολογισμός από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τα μέλη για το τι έκαναν, τι δεν έκαναν, ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν, ποιες δυσκολίες δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν, και αυτό σημαίνει ότι το θέμα της κοινότητας είναι περισσότερο επίκαιρο και θα μπορέσει να υπάρξει περισσότερο ενδιαφέρον. Όσο δεν γίνονται οι επαφή με τα μέλη, όσο δεν γίνονται οι γενικές συνελεύσεις τακτικά, δεν υπάρχει οι πιθανότητες να γίνει σωστό το πράγμα είναι λιγότερες. Και το άλλο πράγμα είναι ότι είδα ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν να γίνουν και μέλη και σε άλλους οργανισμούς, και αυτό δεν νομίζω ότι βοηθάει την κοινότητα, γιατί νομίζω ότι τα άτομα που θέλουν να υπηρετήσουν την κοινότητα, καλό θα είναι να
αφοσιωθούν σε αυτό και αφού καταφέρουν και φτιάξουν την κοινότητα εκεί που θα ήθελαν εκείνοι να βρίσκεται, τότε να κοιτάξουν και να πάνε σε άλλους οργανισμούς. Όπως το κάνουν τώρα, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να προσφέρουν τα καλύτερα πράγματα για οποιονδήποτε από τους οργανισμούς είναι εμπλεγμένοι ή τους οποίους υπηρετούν. Μπορεί να έχουν τις καλύτερες προθέσεις, τις καλύτερες διαθέσεις να προσφέρουν ό,τι γίνεται καλύτερο, όμως δεν γίνεται να μπορέσουν να μοιραστούν και να προσφέρουν 100% σε όλους τους οργανισμούς που βρίσκονται, γιατί είναι μαθηματικά και με άλλους τρόπους δεν γίνεται.

0: Triple Z.
1: 92.3 FM.
2: Και ένα πολύ λίγα λόγια για δύο-τρία άλλα θέματα. Το πρώτο θέμα αφορά τα ελληνικά στο Πανεπιστήμιο Λατρόμπ. Όπως ξανά είπε ο δόκτωρας Χρήστος Φίφης εχθές, στο πρόγραμμά του, εχθές το βράδυ πραγματοποιήθηκε στο Λατρόμπ, όχι στο Λατρόμπ, στο κτίριο της κοινότητας, μία συνάντηση την οποία κάλεσε ο οργανισμός Φάρος για να αντιμετωπίσουν για ακόμη μια φορά την απόφαση του Πανεπιστημίου να σταματήσει τα νεοελληνικά στο Πανεπιστήμιο αυτό. Πολλές φορές έχω σκεφτεί ότι κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και ξανά, το ίδιο πρόβλημα. Και νομίζω ότι ένας σημαντικός λόγος για αυτό το πράγμα είναι ότι δεν το έχουμε πιάσει το πράγμα από την αρχή. Όπως, για παράδειγμα, έγινε η συνάντηση εχθές με σκοπό να γίνει κάποια κινητοποίηση, να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα και να βοηθήσουν την κατάσταση για μικρό χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναβρεθούμε στην ίδια θέση. Και αυτό έχει γίνει στο παρελθόν πολλές φορές. Παίρνει μια απόφαση το Πανεπιστήμιο για πολλούς λόγους, γιατί δεν υπάρχει ο αριθμός των μαθητών, και εκεί είναι η ουσία. Δεν υπάρχει ο αριθμός των μαθητών. Εάν δεν τον αντιμετωπίσουμε το θέμα εκεί, να υπάρχουν άτομα που θα θέλουν να σπουδάσουν τα ελληνικά, τότε αυτό που βλέπουμε να γίνεται κάθε λίγο και λιγάκι θα βλέπουμε να γίνεται. Βρίσκεται σε μια κατάσταση τα νεοελληνικά όπου κινδυνεύουν, όπου έχουν απαγορευτεί, όχι απαγορευτεί, ότι έχουν αποφασίσει να τα σταματήσουν, και αυτό είναι αυτές οι αποφάσεις είναι αποφάσεις που παίρνονται από το Πανεπιστήμιο, γιατί αλλάζουν οι καταστάσεις με το Πανεπιστήμιο. Μια φορά και έναν καιρό το Πανεπιστήμιο στη δεκαετία του 70 για ένα μικρό χρονικό διάστημα στην Αυστραλία ήταν δωρεάν με απόφαση της κυβέρνησης Αυστραλίας. Με απόφαση της επόμενης εργατικής κυβέρνησης του Bob Hawke αρχίσανε να χρεώνουν δίδακτρα, και αυτό μάλιστα εργατική κυβέρνηση αποφάσισε να το κάνει. Και μάλλον από αυτή τη στιγμή, από αυτή την απόφαση, άρχισε να μπαίνει μια επιχειρηματικότητα στα πανεπιστήμια, ότι θα πρέπει να γίνουν πιο καπιταλιστικά τα πανεπιστήμια και το κάθε πράγμα που λειτουργεί εκεί, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν, θα πρέπει να είναι καπιταλιστικό και να προσπαθούν να βγάζουν κέρδη. Δεν μπορούν να έχουν ελλείμματα. Αλλά αυτός δεν θα έπρεπε να είναι ο σκοπός των πανεπιστημίων. Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να είναι διαφορετικά πράγματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από το πανεπιστήμιο, από τον φορολογούμενο, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να ερευνάνε σε όλους τους τομείς που μπορούν και σε όλους τους τομείς που χρειάζεται. Και ανάμεσα σε αυτούς τους τομείς είναι να συνεχίσουν οι γλώσσες, όλες οι γλώσσες, όσο δυνατόν περισσότερες γλώσσες μπορούν, μαζί και η ελληνική. Αλλά όταν ψηφίζουμε με τους τρόπους που ψηφίζουμε, όταν έχουμε σαν τα σημαντικότερα θέματα, πολλά από τα θέματα που είναι σημαντικότερα είναι σπουδαία και θα πρέπει να είναι ανάμεσα στα πιο σπουδαία, αλλά υπάρχουν πολλά θέματα που δεν θα έπρεπε να ήταν τόσο σημαντικά, αλλά είναι. Τέλος πάντων, δεν θα πω ότι ελπίζω να είναι η τελευταία φορά, γιατί κάτι μου λέει ότι δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα βρεθούν τα ελληνικά σε αυτήν την θέση. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια κατάσταση όπου υπάρχει ζήτηση για να μάθουν τα ελληνικά. Και αν γίνει αυτό, οι πιθανότητες να υπάρξει κάποιο σύστημα το οποίο θα μπορέσει να διατηρήσουν τα ελληνικά είναι περισσότερες. Και με το σχόλιο αυτό, τη σχόλια τα μπουρδούκλασα πολύ σήμερα, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, αλλά τα κατάφερα και σας κούρασα, σας ζάλισα, σας μπέρδεψα, και αν κατάλαβα εγώ τι είπα με αυτά τα σχόλια, τότε είναι ένα καλό πρόγραμμα. Φαντάζομαι πώς είσαστε εσείς. Τέλος πάντων, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Μετά το παγκόσμιο κύπελο ελπίζω να μπορέσουμε καλύτερα προγράμματα. Ήδη έχω κάποια πράγματα στη σκέψη μου, και εάν είμαστε τυχεροί, και το σκέφτηκα όταν ερχόμουν εδώ σήμερα, θα έχουμε μια έκπληξη την επόμενη εβδομάδα, μια όμορφη έκπληξη, αλλά περισσότερα για αυτά την επόμενη εβδομάδα. Φτάσαμε στο τέλος, όπως είπα. Σας ευχαριστώ για την παρέα σας. Να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν ελληνικά προγράμματα στον σταθμό αυτόν κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Αρχίζουν στις 8 η ώρα το πρωί. Αύριο, Παρασκευή, το πρόγραμμα αρχίζει στις 9. Μπορείτε να συντονιστείτε με τον Κώστα Βασιλείου. Και είδατε, δεν είπα τίποτα για την απογραφή, η οποία θα γίνει στις 11 Αυγούστου. Την ακούσατε την ανακοίνωση στην αρχή, πριν αρχίσει το πρόγραμμα ή στην αρχή του προγράμματος. 11 Αυγούστου θα γίνει η απογραφή. Συνήθως μας έχουν συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να γίνεται η απογραφή αυτή ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, αλλά νομίζω υπάρχει πάλι η δυνατότητα να πάρετε βιβλιάρια, να τα συμπληρώσετε. Αλλά πάλι άρχισα να μπουρδουκλώνω. Θα έχουμε περισσότερα για αυτά τις επόμενες εβδομάδες. Είπα ότι υπάρχουν ελληνικά προγράμματα κάθε πρωί από τις 8 η ώρα. Την Τετάρτη μπορείτε να συντονιστείτε λίγο μετά τις 7, γιατί και ο Δόκτωρας Φίφης και ο Γιώργος Χρονόπουλος, όταν παρουσιάζουν τα προγράμματα, αρχίζουν από τις 7 η ώρα και παίζουν ελληνική μουσική μέχρι τις 8, όταν αρχίσει το πρόγραμμα κανονικά. Επίσης, το βράδυ της Τρίτης μπορείτε να ακούσετε το κυπριακό πρόγραμμα στον σταθμό αυτών στις 6 η ώρα, και το ίδιο βράδυ στις 10 η ώρα μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα του Δημήτρη Τροαδίτη και των συνεργατών του, το δίγλωσσο πρόγραμμα στο ραδιοφωνικό σταθμό 3CR. Αυτά για σήμερα, και θα κλείσουμε με ένα ωραίο τραγούδι. Πρώτη φορά το άκουσα και αυτό. Δεν νομίζω να είναι πολύ καινούριο, αλλά ακούστε τα λόγια. Είναι ενδιαφέρον τα λόγια. Είναι ένα τραγούδι με την Νατάσα Μποφίλιο. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, και αφού θα είμαστε όλοι καλά, θα μπορέσουμε να τα πούμε την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε, γεια σας.
0: And they found that very quickly the one thing that was in common was that very extreme right-wing content was pushed to these users within a matter of days. And I think anyone who uses the product would recognize the fact that if for a long time there was no algorithm on Twitter, actually very soon after Elon Musk came to power, the manipulation of this flow of information was strongly changed to benefit his own opinions, his own perspectives, and to really change the nature of the product.
3: Do you think people will still be using X in 20 years' time?
0: There's a remarkable tenacity to the product. Anyone who is a news junkie will know that even though the state of the network has declined, there's something about a network effect that it's very, very difficult to substitute and replace.
3: 20 years of Twitter, how time flies. Former Twitter executive Bruce Daisley bringing us just about to the end of this edition of World Business Report. Don't forget to subscribe wherever you get your podcasts, and you can also get the daily edition of our 9-minute World Business Express program every weekday. I'm Gideon Long. Thanks for listening.
4: This is the BBC World Service with the story of how a Chinese man in Mexico became one of the US's most wanted.
5: I'm Shuang Yuan, and my search for answers will take me deep inside Mexico's cartel underworld.
6: First thing they always tell me is, are you sure this Shuang's not an undercover DEA agent? And I say, no, he's a real journalist.
4: The Chinese Fentanyl King, today at 1:30 and 8:30 GMT. At bbc.com, Discovery.
7: We're telling the story of astrophysicist Jocelyn Bell Burnell. As a young PhD student, Jocelyn realised she had discovered an entirely new kind of cosmic phenomenon with the telescope she helped build. Her discovery won a Nobel Prize, but Jocelyn was overlooked.
4: This is the BBC World Service, the world's radio station.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
8: The following program is in German.
9: Das folgende Programm ist in der deutschen Sprache.